Και σαν το Dissonoffs, Antea the Cat, OK, OK, OK, for the Lisa and Meg, σαν το Dissonoffs, και ο Αντεντάι, το Call of Duty, τώρα από την Μπελέτσα, Λούμις Χάνα, κομπλίτη Δόμενα, να ράιν, ας με λίκα να φέμνει ευδέλα χαρτιά, το απέραντι θέλω δοκ μήνυα, μλέτε και τα ο κόρα, λες είναι κόρα να με τη δαλό, το μάνα σε κουσουάτι, πέρα ο Λούμα στάει την ούμψε, ο μπατέκ μα λιράει τα και τέμπιμ σαχάπ. Αν με λα πρόβλη, ο μπαφέκ μα στάει στην Αιγυπτία, είμα. Μαλλιρά η τελκαρότσα χατ άτα, έλεισα αμλετ όβιο με τζέτα τώρα χαμρία. Ο έτνα ηλιά και τέρα καρότσα θεία η παλίστα δυσγουστάντη, ε. Τεπο έτνη δεά νερσα αλέα, κουάζι κουάζι. Εμα κόβλου αντέγει να χανά λαχαρφτίτ τα homegrown φλιμκίν. Ο έτμε δόκρα της στυλί νησίμα ο χαφνα μενάντο. Περοντίν, έλετε δόμεν αυτή τα σνενίλου. Ο Λουέλιν, ελκπίρα.